Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό 4B FM 98,1 η ελληνική και πολυεθνική φωνή τη Βυσβάνη. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σα. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σα κρατήσω στην τροφιά στι 8. Το πρόγραμμα αυτό σα το παρουσιάζει ο θελοντή του ελληνικού προγράμματο Αντώνη Αρβανιτάκη. Στο πρόγραμμα απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παρικιακέ ανακοινώσει. Αρχίζουμε το μουσικό μα πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Χριστίνας Μαραγκόζη που έχει τον τίτλο «Αγκαλιά γεμάτη αγκάθια».

Ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαζονάκης. Τι άλλο μπορούμε να πούμε γι' αυτόν? Τον τιμούμε ακόμα μία φορά. Και συνεχίζουμε τώρα με τη Λένα Παπαδοπούλου στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Φταίει ό,τι και να λέει».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 22 λεπτά και στη συνέχεια το Δελτίο Ειδήσεων. Νέα από την Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φίσα και τα εγκλήματα της ναζιστικής οργάνωσης του Κασιδιάρη. Ποτέ ξανά, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι. Σε μαζική συμμετοχή στην αντιφασιστική διαδήλωση καλούν οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί, σύλλογοι, μαθητές. Στις 17 και 30 το ραντεβού στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του Παύλου Φίσα καλούν οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί, σύλλογοι και μαθητές. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ελευθερία. Αυτό είναι το φως που δεν μπορούν να σβήσουν. Το φως που φοβούνται οι φασιστές, το φως του Παύλου. Σαν σήμερα, 13 χρόνια πριν, ο Παύλος Φίσας στάθηκε όρθιος απέναντι στους Ναζί της Χρυσής Αυγής, πληρώνοντας με τη ζωή του την προσπάθεια να προστατέψει τους φίλους του και την αντιφασιστική στάση που κρατούσε στη ζωή του. Το ραντεβού για τη συγκέντρωση και την πορεία που θα ακολουθήσει είναι στις 7:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στην οδό Παύλου Φίσα 60 στην Αμφιάλη. Καλώνεται διαδήλωση ο σύλλογος Παύλος Κύλα Π. Φίσα σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Το φασιστικό δηλητήριο να ζητά νέους τρόπους για να διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία. Έμεση αλλά και άμεση θειασότες του εθνικοσοσιαλισμού επιχειρούν να μολύνουν τις πλατείες, την νεολαία, τους χώρους εργασίας και τον κοινωνικό ιστό εν γέννη με το σκοτάδι των αρρωστημένων ιδεών τους. Δεν θα τους αφήσουμε. Σε μία μάχη που δεν τελειώνει ποτέ, συναντιόμαστε ξανά». 13 χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ στην Αμφιάλη, ο Παύλος παραμένει εδώ, όχι μόνο στη μνήμη μας, αλλά στις αξίες για τις οποίες στεκόμαστε απέναντι στο σκοτάδι. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ελευθερία. Αυτό είναι το φως που δεν μπορούν να σβήσουν, το φως που φοβούνται οι φασίστες, το φως του Παύλου. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σήμερα 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Το αντίο της οικογένειας της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί. Μαχήτρια στο τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσέγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη, ανέφερε σε σύντομο συγκριτικό μήνυμα η οικογένειά της. Ο αποχαιρετισμός του γιου της Νίκου. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα, τόνισε ο Ευρωβουλευτής. Ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάγεια τακτική με διαγραφή των ραντεβού και τα κρίσιμα λεπτά πριν την τραγωδία. Το πρώτο 24ωρο των γιατρών του Κολωνακίου στις φυλακές Κορυδαλού. Σκότωσε στο καλύτερο παιδί, φώναζαν οι άλλες κρατούμενες. Ο Μαζονάκης, ο υπνοτιστής και γιατρός του Κολωνακίου, από την υδροθεραπεία και την πλασμαφαίρεση στην υπνοθεραπεία. Νέα δεδομένα, αργήν το φως, η κατάθεση της γραμματέως του 58χρονου γιατρού. Υπάγεια τακτική να διαγράφονται τα ραντεβού, ο ιατρικός εξοπλισμός και οι ανεξήγητες κινήσεις πανικού των υπαλλήλων λίγο μετά την τραγωδία. Κρίσιμες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο του Κολωνακίου τις ώρες πριν χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Φέρει στο φως η μαρτυρία μίας εκ των γραμματέων του 58χρονου γιατρού. Ερωτήματα για την αποστήρωση. Μιλώντας στο Μέγα, η υπάλληλος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την εικόνα που επικρατούσε στο χώρο μέχρι να αποχωρήσει από τη βάρδια της, επιβεβαιώνοντας πως η διαγραφή στοιχείων ήταν πάγια τακτική του ιατρείου. Τα σβησμένα ραντεβού και το μηχάνημα. Όπως εξήγησε η γραμματέας, ήδη αγνώριζε ότι ο γνωστός τραγουδιστής θα επισκεπτόταν το χώρο, ωστόσο το όνομά του, όπως και όλων των υπολείπων, δεν θα έμενε καταγραμμένο για πολύ. Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γίνεται το ραντεβού, στο τέλος της ημέρας, πάντα τα σβήναμε ανέκαθεν, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, απάντησε στις φήμες περί απόκρυψης του ιατρικού εξοπλισμού στους ελέγχους, τονίζοντας πως το επίμαχο ηλεκτροφυσιολογικό μηχάνημα δεν θα μπορούσε να κρυφτεί καθώς ήταν ογκώδες και αποτελούσε το βασικό εργαλείο προβολής του ιατρείου. Μέσω αυτού γινόταν ένα είδος σκαναρίσματος στους ασθενείς, ενώ πρακτικά λειτουργούσε και ως η μοναδική βάση δεδομένων της επιχείρησης, αποθηκεύοντας ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και σωματικές μετρήσεις. Η ηρεμία από την τραγωδία. Η υπάλληλος επιβεβαίωσε πως ήδη και χαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μεταξύ στις 2 και 2:30. Σύμφωνα με την περιγραφή της, τίποτα δεν προμείνει για την τραγική εξέλιξη. Νέα από τον κόσμο. Η Σαουδική Αραβία, στη Μέγκενη, Ιράν και Χούθη. Η ευνηδιαστική προέλαση των ανταρτών στη Ιεμένη αλλάζει τις ισορροπίες γύρω από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ενώ ντρόνς και πυράβλοι φτάνουν ξανά στο σαουδοαραβικό έδαφος. Ο Μοχαμέντ Μπιν Σαλμάν έκτισε το μεγάλο σχέδιο μεταμόρφωσης της Σαουδικής Αραβίας πάνω σε μια βασική προϋπόθεση ότι το βασίλειο θα μπορούσε σταδιακά να απομακρυνθεί από τους πολέμους της Μέσης Ανατολής και να αφιερώσει τα χρήματα και την πολιτική του ενέργεια στην οικονομική ανάπτυξη. Η προϋπόθεση αυτή δοκιμάζεται πλέον όσο ποτέ. Η εντυπωσιακή προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και η κατάληψη στρατηγικών θέσεων και νησιών κοντά στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ έχουν προκαλέσει τη σοβαρότατη ανατροπή για τη σαουδοαραβική στρατηγική στην Ιεμένη εδώ και χρόνια. Η εξέλιξη δεν αλλάζει μόνο το στρατιωτικό χάρτη. Φέρνει στους συμμάχους του Ιράν σε ισχυρότερη θέση δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του κόσμου. Σύμφωνα με δυτικούς περιφερειακούς και ιεμενιτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, οι Χούθοι είχαν συγκεντρώσει αθόρυβα δύναμη περίπου 100.000 μαχητών. Η επίθεση τους ευνηδίασε τις σαουδοαραβικές και τις συμμαχικές ιεμενιτικές δυνάμεις, οι οποίες υποχώρησαν αφήνοντας πίσω τους ακόμη και προηγμένο αμερικανικό και σαουδοαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Ερντογάν. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Τι είπε για τα F-35. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι κυρίως, η χαμένη από τη μη ένταξη της Τουρκίας, υποστήριξε ο Ερντογάν. Ο Τραμπ μας υποσχέθηκε τα F-35. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Al Mukabala του Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε μία σειρά από κρίσιμα θέματα από τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα F-35 μέχρι τη νέα αμυντική συμφωνία της Μέκκας, την Αίγυπτο, τα στενά του Ορμούς, τη Συρία και τη Γάζα. Χαμένη η Ευρώπη. Σύμφωνα με το τουρκικό NTV, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται πρόθυμη να δεχτεί την Τουρκία ως πλήρως μέλος. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση και κατά τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Σε αναφορά του στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35, περιμένω να τηρηθεί. Για τη συμφωνία της Μέκκας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην κοινή συμφωνία άμυνας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στη Μέκκα, που προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μία από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Συμφωνία για τη Γροιλανδία. Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις, λένε ΗΠΑ. Η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να διαθέτουν στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, τονίζει το State Department, αναφερόμενο στη συμφωνία με τη Δανία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξή της. Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να διαθέτουν βάσεις στη Γροιλανδία, ότι
δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυση σε ευαίσθητους τομείς, δήλωσε ο αξιωματούχος του State Department, υπό τον όρο ανωνυμίας, διευκρινίζοντας ορισμένα σημεία της συμφωνίας. Νέο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία να προσφέρει στο Πούτιν επιχειρηματικές συμφωνίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι αν δώσει κίνητρα στο Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει και πριν υπογράψει το νόμο με τις αμερικανικές κυρώσεις, ο Τραμπ θα προτείνει στο Ρώσο ομόλογό του οικονομικά ανταλλάγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να χάσει ακόμη ένα χρόνο πολέμου στην Ουκρανία. Θέλει να τον τερματίσει και την ώρα που το Κογκρέσο ενέκρινε νομοσχέδιο με κυρώσεις που θα μπορούσαν να πονέσουν τον τομέα ενέργειας της Ρωσίας, δίνει ένα καρότο στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πριν υπογράψει το νόμο για τις ενεργειακές κυρώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να προτείνει επιχειρηματικές συμφωνίες στη Ρωσία. Βεβαίως, η ανακοίνωση Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές αποδείχτηκε σαθρή. Ο αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Βίτκοφ και Κούσνα, πηγαίνοντας στη Μόσχα, άκουσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λέει ότι σύντομα ο στρατός θα καταλάμβανε όλο τον Ντομπάς στην Ουκρανία. Και ο Τζάρετ Κούσνα του απάντησε: «Με όλο το σεβασμό, μας είπατε ακριβώς το ίδιο πράγμα πριν από ένα χρόνο. Ποιες είναι οι πιθανότητες να επιστρέψουμε εδώ σε ένα χρόνο και να λέτε πάλι τα ίδια? Μήπως να μην χάσουμε έναν ακόμα χρόνο?» Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα

Ήταν η Κατερίνα Στανίση στο τραγούδι της που είχε τον τίτλο «Με ένα κόκκινο καράβι». Και συνεχίζουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι με το Πέτρο Κουλιουμή που έχει τον τίτλο «Καημό με στην καρδούλα μου». Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Κύπριο αυτό τραγουδιστή. Είναι λίγο αμανές αλλά ωραίο. Καλή ακρόαση. Είναι ζωντανή ηχογράφηση.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 8 παρά 48 λεπτά και στη συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς αρχίζουμε με μία θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρη κόσμας Γιαννούλα Βαρκαδού από Κύπρο, ετών 92. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιωάννη Ναό της Κίμης της Θεοτόκου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 από 2 μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Σήμερα, Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ελάτε να γιορτάσουμε. Έχετε ακόμα ώρα. Ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινώς στις 5 μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπραίων, ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος, δεν απαιτούνται κρασίδησης. Χορός θα δίνει στις εκκλησίες 269 Creek Road, Mount Cravat. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλεί στην ακολουθία μνήμης για την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται για να τιμήσει τη μνήμη των 3,5 εκατομμυρίων γηγενών Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων χριστιανών της Μικράς Ασίας που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών από το 1913 μέχρι το 1923 με θέμα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 9 πρωτού μεσημβρίας Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Elbow Street, South Brisbane. Η θεία λειτουργία θα περιλαμβάνει ένα μνημόσυνη δέηση για τους σκοτωθέντες χριστιανούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολίτη Σμήνης Χρυσοστόμου. Μετά το Τσάγιο θα ακολουθήσει η θεία λειτουργία όπου καλύτερα καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των μεσόντων ή στη μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων που επέζησαν από τις καταστροφές της καταστροφής στο κενοτάφιο δίπλα στην εκκλησία. Για να βοηθήσετε το τελετάρχη μας, παρακαλούμε απαντήστε έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για κατάθεση στεφάνων, δώστε το όνομα του συλλόγου και το όνομα του εκπροσώπου. Εάν εκπροσωπείτε μια οικογένεια, δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του ατόμου που καταθέτει το στεφάνι. Κατευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη Μαρίνα στο 0439 07 66 72. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Μπρίσμπαν και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή σ' αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Γερόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακολουθήσεις 8 ομάδες: ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελόριζου και ομάδα Κηθηρίων, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακετών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα η δικιά μας είναι να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Γερόγκα. Φέρετε τις οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Πολύ ωραίο. Τέλος των παροικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Σπύρος Σπυράκος, το τραγούδι του «Δεν ξημερώνει» και συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Λαζαράκη, στο τραγούδι της «Μύκονος». Καλή ακρόαση.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματα μας ακούστε πάλι εβδομάδα στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.